Αλό. Αλό. Αλό. Ιτσόντιτσο. Δώσα ζανανάουε. Ο νόμος το μαραρέντιο.